0: κόβει με το πάνα τσίφ τελεία κλάρινε. Μη τηλεφωνή, ring ring κουριέ.
1: Σαν τε και μη δάσαν το μαρτώνει εγώ σε ρε.
0: Μα κάμι στρέφει, σένο κι αμάτιε. Πρίτια μια ώρ παραδένω κάπερ σε.